Σαν βίκη φοβάρα πήγε καλή ώρα κι ο καν ζησμό κλωστό Ισλαέλ, κλωστό Ρώσιο. Listen.